0: online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 102,6.

Φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: talk about.
1: Mad Radio 106,2.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
2: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλλου.

0: Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
4: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
3: Τέλεια.
5: Θα νομίζω ότι παράμε και σε
3: πέκυκο. Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάμε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: πιο όμορφες ημέρες. Mad Radio. Οι πιο δυνατές νύχτες. Mad Radio. Καλοκαίρι στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα? Μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου. Οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής. Πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου. Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: 96,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Κυριακή πρωί, 12 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα του Ιουλίου, παιδιά, και δεν κρατιόμαστε με τίποτα. Θέλουμε να βγούμε στις παραλίες. Δεν ξέρουμε πού μας, δεν ξέρω πού μας ακούτε. Θα προτιμούσα να ήμουν κι εγώ σε μια παραλία. Καλά, θα πάω μετά. Αλλά νομίζω ότι σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά ακόμη και τώρα το καλοκαίρι. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και θα πάμε μαζί την ημέρα μας. Θα κάνουμε το πρωινό μας μεσημέρι μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Και δεν είμαι μόνη μου φυσικά, γιατί σας έχω συνηθίσει αυτήν την εκπομπή να μην είμαι ποτέ μόνη μου. Έχω απέναντί μου τον γλυκύτατο φίλο πια, Γιώργο Καραδήμου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε. Είσαι μία από τις πιο αγαπημένες ραδιοφωνικές φωνές.
1: Αλήθεια. Πάρα πολύ.
2: Μας φτιάχνεις τη διάθεση σε όλους.
1: Αχ, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ δηλαδή τι κάνεις με τα τραγούδια σου? Λοιπόν, παιδιά, ο Γιώργος Καραδήμος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και ποιοτικούς ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε όμως στο σαν σήμερα, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πριν πιούμε ένα καφέ. Λοιπόν, 1962. Το πρώτο live των Rolling Stones. Ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία της ροκ, μία παρέα νεαρών που αποτελούνταν τότε, το Mick Jagger, το Keith Richards και όλους σχετικά, δίνει την πρώτη του επίσημη συναυλία στο θρυλικό Mark Club του Λονδίνου, Marquee Club του Λονδίνου, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το όνομα The Rolling Stones. Έτσι ξεκίνησε. 1979 έχουμε το δίσκο Demolition Night, μία από τις πιο παράξενες και βίαιες αντιμουσικές εκδηλώσεις στην ιστορία. Κατά τη διάρκεια, λέει, ενός αγώνα baseball στο Σικάγο, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, καλή ώρα, ανατινάζει χιλιάδες δίσκους δίσκο μουσικής στα μέσα του γηπέδου ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Το πλήθος ξεσηκώνεται, εισβάλλει στο γήπεδο προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και φυσικά ο αγώνας ακυρώθηκε. Και πάμε 12 Ιουλίου 2022. Τι έχουμε? Η NASA δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες έγχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης από το πανίσχυρο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και είναι η πρώτη φωτογραφία που έδειξε το γαλαξιακό σμήνος SMACS0723, για να πω και σωστά. Ήταν η πρώτη φωτογραφία, ήταν βαθύτερη και καθαρότερη υπέρυθρη εικόνα του μακρινού σύμπαντός μας. Φοβερό.
2: Φοβερό.
1: Λοιπόν, πάμε πιούμε λίγο έτσι καφέ. Είναι πρωινό, παιδιά. Το πρωί δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε. Και ερχόμαστε.

0: Μαντρίδη 106,2, η Μινατάσα Σιδηροκαστρίτου. Είστε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχω απέναντί μου, δίπλα μου εδώ στο στούντιο, τον Γιώργο Καραδήμο. Λοιπόν, Γιώργο, ήθελα πάρα πολλές μέρες να έρθεις. Θα τα πούμε και στην πορεία. Mm-hmm. Ξεκίνησες κάνοντας φωνητικά και συμμετέχοντας σε πολλές παραστάσεις κορυφαίων δημιουργών. Σταμάτη Κραουνάκη, mm-hmm. Δήμητρα Γαλάνη.
1: Με τη Δήμητρα προέκυψε αργότερα, μετά τη Σπύρα, η συνεργασία. Στη Σπύρα ήμουνα γύρω στον 1,5 χρόνο. Πέρασα πρώτα από σεμινάριο, όπως όλοι.
0: Σπύρα,
1: πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Επέλεξε 2-3 άτομα από τα σεμινάρια ο Σταμάτης. Ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Αμέσως μετά εκεί με είδε η Άλκης Πρωτοψάλτη και με πήρε μαζί τις καλοκαιρινές συναυλίες για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δηλαδή το ξεκίνημά μου.
0: Αυτή τη φωνή δεν την αφήνω.
1: Εκτίμησε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, και το γεγονός ότι έγραφα τα δικά μου τραγούδια. Mm-hmm. Το εκτίμησε πάρα πολύ αυτό η Άλκης της. Και αργότερα προέκυψε και η συνεργασία με τη Δήμητρα Γαλάνη κατά τη διάρκεια της γνωριμίας μας στο Vox και των ζωντανών εμφανίσεων.
0: Σε θέλω εδώ. Mm-hmm. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν ένα ντουέτο μεταξύ εσένα και της Δήμητρα Γαλάνη, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία.
1: Τεράστια επιτυχία.
0: Και... ένα τραγούδι σταθμό, θα πω εγώ.
1: Ναι, συμφωνώ. Είναι νομίζω ένα από τα διαχρονικά τραγούδια. Έτσι.
0: Και στη δική σου την καριέρα και στην καριέρα της Δήμητρας Γαλάνη. Mm.
1: Ναι, όποτε το τραγουδήσαμε και πριν από 2 χρόνια τελευταία φορά στο αφιέρωμα για τον Νίκο Μωραΐτη, το σπουδαίο αυτό στιχουργό. Και ξαναπήρε έτσι μια νέα όθηση. Άρχισε να παίζεται για αυτή η καινούργια εκδοχή, ας πούμε, στα ραδιόφωνα. Αλλά είμαι πολύ περήφανος για αυτό το τραγούδι, γιατί όπως ξέρεις μου αρέσει να κάνω πράγματα τα οποία δεν έχω ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Και με το «Με πνίγει του τη σιωπή» έγινε αυτό που
0: καλά,
1: πήρα
0: αυτό εγώ σε λάτρεψα εκεί έτσι.
1: Ένα λαϊκό τραγούδι χασάπικο και αποφάσισα να το κάνω rock ballad ακριβώς. Και με το «Σε θέλω εδώ» το οποίο τραγουδήσαν ένας τενόρος και μια σοπράνο. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο, ξέρεις, δεν θα σκεφτόταν κάποιος ενδεχομένως ότι θα μπορούσε να γίνει ένα crossover τραγούδι. Ναι. Και να ακουστεί σε όλα τα ραδιόφωνα και να αγαπηθεί από όλο τον κόσμο. Και ξέρεις, όταν σου βγαίνουν τέτοια στοιχήματα, δεν μπορείς παρά να νιώθεις περήφανος.
0: Φυσικά.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Γιώργος Καραδήμος, παιδιά, εδώ στο στούντιο. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη, θα το πω και θα το ξαναπώ, γιατί είναι τέτοια ταλεντάρα αυτός ο άνθρωπος και τόσο ιδιαίτερα καλός. Δεν ξέρω, ο δικός σου χαρακτήρας είναι πολύ ιδιαίτερος, Γιώργο.
1: Με κάνεις και κουκκινίζω λίγο.
0: Αλήθεια σου λέω. Είσαι πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός και νομίζω ότι αυτά που ακούει ο κόσμος είναι πολύ λίγα με αυτά που είσαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω... Ξέρεις, επειδή είμαι λίγο... Πώς να το πω... Εσωστρεφής.
0: Είσαι.
1: Ξέρεις, έχει να κάνει αυτό με την εικόνα που ξέρει ο κόσμος για μένα, που δεν είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή, εσύ μπορεί να την ξέρεις, οι κοντινοί μου άνθρωποι μπορεί να την ξέρουν. Τελευταία υπάρχει μια διάθεση έτσι εξωστρέφεια στο χαρακτήρα μου τους τελευταίους μήνες.
0: Μας αρέσει αυτό.
1: Μας
0: γιατί
1: αρέσει.
0: Πραγματικά αυτός ο Γιώργος είναι αυτός που είναι
1: ακριβώς.
0: Πραγματικά.
1: Και ξέρεις, δεν είναι κακό το να... και να τσαλακώνεσαι και να δείχνεις το χαρακτήρα σου και τα μειονεκτήματά σου και τα προτερήματά σου. Δηλαδή,
0: αυτό αξίζει τελικά. Αυτό δεν αγαπάει ο κόσμος σε σένα. Ο κόσμος όχι μόνο η φαν σου, αλλά ο κόσμος που συνενεστρέφεται με σένα. Λοιπόν, συνθέτης πολλών επιτυχιών, τα δεύτερα κλειδιά της Ελεονόρας Ζουγανέλη που εγώ τρελαίνομαι, είναι το κομμάτι που τραγουδάω. Μπορεί να βάλω καραόκε στο σπίτι και να τραγουδήσω 15 φορές το τραγούδι αυτό.
1: Θα σου πω και για αυτό το τραγούδι, αν θέλεις.
0: Εννοείται πως θα μου πεις. Και τώρα έχουμε το να κλαις με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το καινούριο σου τραγούδι και η έκπληξη μετά με τον Μαρκ Άλμπερτ που έχει γίνει viral παντού την προηγούμενη εβδομάδα που κυκλοφόρησε. Το Don't Cry.
1: Just Cry.
0: Just Cry, πολύ σωστά. Λοιπόν, μίλησε μου για αυτά. Καταρχάς, δεύτερα κλειδιά. Πάμε έτσι γρήγορα. Λοιπόν. Γρήγορα για να πάμε στο Μαρκ Άλμπερτ.
1: Δεύτερα κλειδιά γράφτηκαν σε μία περίοδο, ένα τρελό καλοκαίρι μαζί με τη Σάνι, όπου τις έστειλα μελωδίες.
0: Σάνι Μπαλτζή.
1: Ναι, ναι, με τη Σάνι Μπαλτζή. Τις έστειλα μελωδίες και την επόμενη μέρα μου έστειλε στίχους. Δηλαδή ένα τρελό πινκ-πονγκ.
0: Ωραίο παιχνιδάκι.
1: Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Και από εκείνο το καλοκαίρι προέκυψαν και άλλα αριστουργήματα. Ένα εκ των οποίων νομίζω ότι θα ακούσετε και στο καινούριο δίσκο της Ελεονόρας. Εγώ θεωρώ ότι είναι από την ίδια μήτρα, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Α, τότε γράφτηκε και
1: τότε
0: αυτό.
1: Γράφτηκε. Ναι,
0: α,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κράτησε στο σιρτάρι σου.
1: Ναι. Το κράτησε στο σιρτάρι με νύχια και με δόντια, γιατί ήθελα να, ξέρεις, να πάει εκεί που πρέπει να πάει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι, να λέω μεγάλα λόγια τώρα, αλλά εγώ το νιώθω ως τα δεύτερα κλειδιά νούμερο 2 αυτό.
0: Όταν γράφεις και έχεις το μυαλό σου αυτόν που θα το τραγουδήσει.
1: Όχι, ποτέ.
0: Όχι,
1: Όχι, όχι. Εξαρτάται τη διάθεση που βρίσκομαι, το που κάθομαι και το γράφω, αν θα μου έρθει ουρονοκατεύει τη μελωδία όπως έγινε με τον Ακλές, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή για μένα, ούτε ξεμπαίνω σε τέτοιες νόρμες του να σκεφτώ κάποιον.
0: Και τώρα έχουμε πάλι με την Ελεονόρα το καινούργιο σου τραγούδι, τον Ακλές, το οποίο εγώ το άκουσα και στη συναυλία που είχατε στο Μαλίο, στο Μαρούσι.
1: Ήταν η πρώτη έτσι ζωντανή παρουσίαση του τραγουδιού.
0: Φανταστικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Παιδιά, πρέπει να σας πω εγώ ότι επειδή μένω κοντά στο Μαλίο και του το έστελνα σε μήνυμα εκείνη την ημέρα, θα σας πω τα inside jokes τώρα μεταξύ μας, τον άκουγα να τραγουδάει γιατί από τον μπαλκόνι μου ακούω τα πάντα. Και σε άκουγα με το που βγαίνεις και λέω, όχ, είναι εδώ ο Γιώργος. Σας ακούω καταπληκτικό. Και μετά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, τσατάραμε, έτσι. Και, και αυτό το τραγούδι που τραγούδι δεν είναι δικό σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Αλλά είναι ένα μαγευτικό τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μαγικό το τραγούδι αυτό. Ο τρόπος που προέκυψε, το πώς το κράτησα και δεν πήγε κάπου αλλού, το πώς έδεσε με τον Μαρκ Άλμον ταυτόχρονα σε μια κίνηση που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Μη μου πεις τώρα αυτό. Θα μου τα πεις όλα, γιατί δεν θέλω έτσι να τα πάμε, πούμε στο πόδι. Mad
2: Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air. Με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
0: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και μοναδική καλεσμένη.
2: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Με τον Πέτρο 35.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
3: Να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι!
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Λέμε εδώ κουσκούς τρελά, παιδιά, με τον Γιώργο Καραδήμο. Τον είχα διακόψει στη συνεργασία με τον Mark Almond. Το τραγούδι «Να κλαις», για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά σας. Το καινούργιο το τραγούδι είναι μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και αυτό το τραγούδι άνοιξε φτερά για όλο τον κόσμο, ναι, τον υπόλοιπο.
1: Ναι, ναι.
0: Και πώς έγινε αυτή η συνεργασία με τον Mark Almond?
1: Θα σου το πω όλα.
0: Όλα, χρειάστα.
1: Καταρχήν, το τραγούδι αυτό προέκυψε σε μια φάση εντελώς άκυρη. Δηλαδή, καθόμουν στον καναπέ του σπιτιού, η τηλεόραση ήταν ανοιχτή, τα παιδιά βλέπαν παιδικά, σκυλιά, γατιά από εδώ από εκεί, τα παιδιά τρέχανε.
0: Έχω κάνω μια εικόνα.
1: Ναι, το φαντάζεσαι. Και ξαφνικά μου έρχεται η μελωδία του ρεφρέν. Όπου. Σαν να κεραυνοβολήθηκα, δηλαδή, και το ένιωσα εκείνη την ώρα ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Όταν σου έρχεται μια πολύ ωραία μελωδία, την καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Και πας και τη γράφεις.
1: Πήγα, κλείστηκα κατευθείαν στο δωμάτιο, την έγραψα στο κινητό. Αμέσως βρήκα τα κόρντα και την επόμενη μέρα έγραψα και το κουπλέ. Με το που το άκουσα, ξέρεις, το ηχογράφησα έτσι με την κιθάρα και το άκουσα ολοκληρωμένο, συνειδητοποίησα ότι είναι η καλύτερη μελωδία που έχω γράψει. Δηλαδή, ξέρεις, και όταν είσαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος, δηλαδή.
0: Είναι για soundtrack αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, είναι για soundtrack. Και γι' αυτό είχα και την ιδέα για το βίντεο κλιπ, το οποίο προέκυψε με τη συνεργασία με τη σκηνοθεσία του Τάκη Δαμάσχη. Όπου πρέπει να σου πω ότι το οραματίστηκα και το βίντεο κλιπ.
0: Μπείτε στο MAD TV να το δείτε, παιδιά, το βίντεο κλιπ. Και... ή στο YouTube, έτσι εννοείται.
1: Μίλησα με τον Τάκη, του είπα ακριβώς ότι το θέλω με αυτά τα χρώματα. Θέλω να γίνει σαν ταινία του Παόλο Σορεντίνο, σαν το The Great Beauty, του είπα. Και γέλε, μου λέει, αυτός έχει πάρει Όσκαρ. Του λέω, δεν πειράζει, πιστεύω σε σένα.
0: Μπορεί και εμείς να πάρουμε Όσκαρ.
1: Πιστεύω σε σένα, θα τα καταφέρεις. Του έστειλα το shortlist για να ξέρουμε ακριβώς. Επειδή, όπως σου είπα, είχα ρωματιστεί τον κάθε στίχο, τι θέλω να δείχνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βγήκε ένα, νομίζω.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ίσως να είναι και το καλύτερο μου βίντεο κλιπ, δεν ξέρω.
0: Πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και μετά ο Mark Almond πώς προέκυψε?
1: Κοίταξε,
0: επειδή. Εγώ τα ξέρω αυτά. Εγώ κάνω ότι δεν τα ξέρω, έτσι. Για εσά να τα μάθετε.
1: Τα ξέρεις και καιρό πριν.
0: Τα ξέρω και καιρό πριν, ναι.
1: Επειδή, όπως σου είπα, πίστευα πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι. Όταν γράφτηκε ο ελληνικός στίχος, ο οποίος γράφτηκε μετά από 2 μέρες. Και αυτός εντελώς, ναι, απνευστή, ας το πούμε έτσι. Αποφάσισα να το δοκιμάσω με αγγλικό στίχο και να τραγουδήσω πάνω στη λογική του «Να κλαις», αλλά με κάποιες μικρές αλλαγές ώστε να έχει μεγκαταληξία και να είναι έτσι δόκιμο στην αγγλική γλώσσα. Το τραγούδισα και είδα ότι μου αρέσει πάρα πολύ επίσης. Έφερα στο μυαλό μου έναν ξένο καλλιτέχνη, όπου θα μπορούσαμε να το κάνουμε ντουέτο, και πήγα στον Αντώνη Βιλιώτη, που ήξερα ότι τον εκπροσωπεί από τη The Hubsters. Εκείνος μου αντέτεινε τον Mark Almond, προς έκπληξή μου. Ενθουσιάστηκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι
0: δεν μπορούσα να το φανταστεί.
1: Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι με ένα στρίλο στα. Καταρχήν πίστευα ότι δεν θα απαντήσει καν ο Mark Almond. Τέλος πάντων, του λέω: «Okay, προχώρησε το, αν νομίζεις ότι μπορεί να γίνει, με πολύ μεγάλη μου χαρά, άλλο που δεν θέλω». Δεν περίμενω, όπως σου είπα, να απαντήσει. Μετά από 4 μέρες δέχεται μια κλήση στο κινητό του, μέσα στο αυτοκίνητο, από Αγγλία. Και μου διηγήθηκε.
0: Ήταν ο Mark Almond.
1: Ήταν ο μάνατζερ του.
0: Ναι.
1: Όπου ο Αντώνης μου διηγήθηκε ότι μόλις είδε τον αριθμό, νομίζω ότι μπορεί να είναι κάποια φάρσα.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι, ναι,
1: να είναι.
0: Συνήθως που μας παίρνουν και από την Μεγάλη Βρετανία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ας το σηκώσω, τέλος πάντων. Και ακούει το μάνατζερ του Mark Almond να του λέει ότι μας αρέσει πολύ το τραγούδι και θέλουμε να το κάνουμε.
0: Και με σοκ.
1: Σοκ, εντάξει. Εκεί δεν ξέρεις, μου κόπηκε η μιλιά. Λέω...
0: Και σοκ.
1: Ναι, ναι.

0: Γιώργος Καραδήμος στο στούντιο του Mad Radio 106,2 μας λέει την ιστορία με το πώς τελικά έγινε αυτή η σύμπραξη στο τραγούδι του «Να κλαις», στα αγγλικά εννοείται, με τον Mark Almond, και είμαστε στη στιγμή που λέει ο μάνατζερ του Mark Almond ότι...
1: Ότι θέλουμε να το κάνουμε, μας αρέσει το τραγούδι. Περνάει ένας μήνας, δεν έχουμε νέα. Λέω του Αντώνη, μήπως να στείλεις ένα. Μου λέει, μην ανησυχείς, αυτοί οι άνθρωποι είναι σοβαροί, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να.
0: Από τη στιγμή που το έπανε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Όντως απαντάνε το πότε τι θέλετε να το κάνουμε και τα λοιπά το τραγούδι, πότε θέλει να το κυκλοφορήσετε, για να κανονίσουμε με τον Μάρκ να μπει στο στούντιο. Τέλος πάντων, μετά από μερικές 2-3 εβδομάδες, μας είπε ότι έκλεισε ένα στούντιο στα Dean Studios, όπου έχουν γράψει διάφοροι θρύλοι της αγγλικής μουσικής, και θα έμπαινε τη συγκεκριμένη ημερομηνία στο στούντιο να το κάνει. Την επόμενη μέρα βλέπω στο Instagram ότι ανέβασε μια φωτογραφία με τα ακουστικά, ξέρεις, από το στούντιο, όπου έλεγε ότι έκανα 2-3 πράγματα, 2-3 project τέλος πάντων. Ένα από αυτά είναι ένα πολύ όμορφο συναισθηματικό τραγούδι για έναν Έλληνα καλλιτέχνη. Λέω,
0: εντάξει, ξέρεις, εδώ είμαστε, παιδιά. Ναι, εδώ, ναι, ναι. Εδώ. Για μένα λέει. Και είμαστε εδώ που είμαστε τώρα.
1: Και μετά από 2 μέρες μου στέλνει 25 κανάλια. 25 κανάλια με τη φωνή του για να διαλέξω αυτά που μου αρέσουν. Εκεί, εντάξει. Εκεί, ξέρεις, βούρκος από πραγματικά.
0: Καθώς σαν μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Και τώρα βουρκώνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι μεγάλο πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το πίστευες ποτέ αυτό, ότι θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια μεγάλη συνεργασία?
1: Ποτέ. Όχι.
0: Ποτέ.
1: Ξέρεις τι, είναι πολύ δύσκολο να... δεν είναι θέμα του αν πιστεύω ή στον εαυτό μου, είναι θέμα ότι εξαρτάται από και όλους τους παράγοντες. Οπότε, εντάξει, είμαι ευγνώμων και στον Αντώνη Βιλιώτη που μας έφερε σε επαφή και που πίστεψε σε αυτό το project, και στον Mark Almond, ο οποίος, ξέρεις, δεν είμαι ένας, ρε παιδί μου, τραγουδιστής ο οποίος έχει εκατοντάδες χιλιάδες followers για να πει ότι θα το κάνω για να προβληθώ στη χώρα.
0: Το έκανε
1: επειδή του άρεσε πάρα πολύ.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, να
1: ξέρεις. Ακριβώς.
0: Αυτό είναι που πραγματικά λέει ότι εγώ το κάνω γιατί μ' αρέσει. Δεν το κάνω για να έχω απολαβές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον καλύτερο.
1: Επειδή ανταλλάξαμε 2-3 email μέσω του manager του. Υπήρχε ένα ping-pong έτσι με τον Mark Almond. Πρέπει να σου πω ότι σύντομα θα τα κορνιζάρω αυτά τα mail, γιατί γράφουν πράγματα τα οποία. Εντάξει. Τι να σου πω, δηλαδή.
0: Όπως, πες μου έτσι κάτι.
1: Το έχεις πει τόσο ωραία που. Θα προσπαθήσω και εγώ να το πω τόσο καλά όσο εσύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι υπέροχο τραγούδι, πολύ συναισθηματικό και το έχεις πει υπέροχα.
0: Μα τι ωραία λόγια.
1: Ναι. Ξέρεις, όταν...
0: Από έναν τόσο καταξιωμένο άνθρωπο.
1: Από ένα θρύλο, δηλαδή. Ναι. Είναι ένα ζωντανό
0: θρύλο. Δεν έχει λόγο να το
1: κάνει. Ακριβώς. Και λες, ξέρεις, όταν ο άνθρωπος είναι χορτασμένος και ακομπλεξάριστος, δεν. Ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα μας και ερχόμαστε, γιατί εγώ στέκομαι σε αυτό το ακομπλεξάριστος, γιατί έχω κάτι να σου πω μετά.
2: Hi, this is Calvin Harris. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι. Μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι, να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικό.

0: όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την αμφισβέλεια μηχαλιά.
2: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Ο ήχος

0: 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Λίγο μετά τις 11 εδώ ακούτε Mad Radio 106,2. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Μαζί μου σήμερα είναι ο γλυκύτατος, ταλαντούχος Γιώργος Καραδήμος. Και μιλούσαμε πριν για το Mark Almond και για το ότι αυτό που λέγαμε, ότι μερικοί σπουδαίοι καλλιτέχνες δεν χρειάζεται να σκέφτονται από πίσω το πώς θα πάρω εγώ πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Αν είναι μεγαλόψυχοι και ξέρουν ποιοι είναι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το να βοηθούν.
2: Ακούνε την ψυχή τους, ρε παιδί.
1: Ακριβώς. Και
2: αυτό
1: να
2: δεν
1: βοηθούν
2: είναι μουσική.
1: Και να είναι εκεί δίπλα.
2: Γι' αυτό κάνουμε μουσική.
1: Θα σε πάω σε μια είδηση που η Μαριό, μιλώντας στο mat.gr, και η Μαριό η Ρεμπέτησα, έτσι. Με αφορμή τη συνεργασία της με τον Απόν στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, που κάνει ένα φοβερό ντουέτο στο ρεμπέτικο, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στους παλιότερους και στις νεότερες γενιές των καλλιτεχνών. Εξέφρασε φυσικά το θαυμασμό και τη σεμνότητα που έχει ο Απόν και την παιδεία και το χαρακτήρα του, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στα παιδιά, στους νέους, να κυνηγούν τα όνειρά τους χωρίς βιασύνη, να αποκτούν μια τέχνη, να έχουν ένα επάγγελμα και μετά να κάνουν ό,τι άλλο τους αρέσει. Και λέω, κοίτα να δεις, ήταν μια γυναίκα η οποία έχει διανύσει πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο της, και όμως έλεγε ευχαριστώ στον Απόν και το τόνιζε, έλεγε ότι εγώ θα πω ευχαριστώ που με επέλεξε, που με διάλεξε, που κάναμε εμείς αυτό το πράγμα μαζί. Και βλέπεις έναν άνθρωπο κομπλεξάριστο, έναν άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρει να δειχτεί, αλλά τον ενδιαφέρει να βοηθήσει και να μεταλαμπαδεύσει όλο αυτό που έχει κάνει. Θέλει να αναδείξει τη νέα γενιά. Έχοντας διανύσει εσύ μια σημαντική πορεία στο ελληνικό τραγούδι, πιστεύεις ότι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες στηρίζουν αρκετά τη νέα γενιά? Μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι η νέα γενιά πρέπει να πάρει τα πράγματα λίγο στα χέρια της ίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνονται συνεργασίες, ξέρεις, δηλαδή έτσι δημιουργείται μια όρατη αλυσίδα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Αλλά πρέπει να βοηθήσουν πάρα πολύ και τα ραδιόφωνα σε αυτό, και ο κόσμος έτσι να είναι λίγο πιο δεκτικός σε καινούργια ακούσματα, ώστε να μπορέσει να υπάρξει αυτή η συνέχεια στο καλό ελληνικό τραγούδι. Υπάρχει μια δυσκολία, είναι η αλήθεια.
1: Τα social media θεωρείς ότι βοηθάνε το να γίνει ένα τραγούδι ή ένας καλλιτέχνης επιτυχία?
2: Βοηθάνε, σίγουρα βοηθάνε, αλλά πλέον έχει γίνει πανάκια. Δηλαδή, χωρίς τα social media είναι πάρα πολύ δύσκολο το οποιοδήποτε καινούργιο ελληνικό τραγούδι, είτε είναι αριστούργημα, είτε είναι μέτριο, είτε είναι. Δεν έχει σημασία, έχω την αίσθηση πλέον, αν βγει ένα τραγούδι, το πόσο καλό είναι ή όχι, παρά αν θα γίνει πρώτη επιτυχία στα social media.
1: Αν γίνει viral, έχει γίνει επιτυχία.
2: Το θεωρώ τραγικό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι, γιατί το να γίνει viral ένα τραγούδι, το να μην γίνει viral ένα τραγούδι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό.
1: Σωστό.
2: Γιατί είναι και θέμα συγκυριών, είναι πάρα πολλά που παίζουν, ξέρεις. Το να περιμένουν, ας πούμε, τα ραδιόφωνα να περάσουν ένα τραγούδι αφού γίνει viral στο TikTok, είναι σαν να υποβαθμίζουν το ρόλο τους.
1: Σωστό. Υπάρχει κάποιος νέος δημιουργός ή ερμηνευτής που θα ήθελες να τον πάρεις από το χέρι και να κάνετε μια συνεργασία στο μέλλον?
2: Ο Απόν που ανέφερες πριν μου αρέσει πολύ και
1: τον
2: εκτιμώ. Ναι, νομίζω ότι έχει αυτό το μείγμα από το παρελθόν και από το μέλλον. Φέρει δηλαδή, ξέρεις, μέσα του τους παλιούς, έτσι.
1: Την παλιά στόφα του.
2: Την παλιά στόφα, ακριβώς, αυτό που λες. Συνδυασμένο με την σύγχρονη παραγωγή.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
1: Και τελικά είδες, γίνονται τα πράγματα.
2: Και ωραίες τις Ντάντος μου αρέσει πολύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, για ακούστε.
2: Είναι πολύ ωραίος μελωδός, ωραίες τις.

0: Γιώργο Καραδήμο, σου έχω εδώ κάτι που διαβάζω στο ma.gr. Η Άννα Βύση ετοιμάζει μια νέα δισκογραφική συνεργασία με τον RG, ένα από τους πιο επιτυχημένους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής μουσικής διεθνώς. Mm-hmm. Το τραγούδι θα φέρει τη σύνθεση και την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα και αναμένεται να γίνει χαμός. Έχει ήδη η συνεργασία προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει κοντά αρκετές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής, και τον Καρβέλα και τη Βύση και εκείνον που είναι λίγο πιο ηλεκτροπόπ. Και βλέπουμε όλο και, αυτό που θα σου έλεγα εγώ, είναι ότι βλέπουμε όλο και πιο συχνά συνεργασίες που ενώνουν διαφορετικούς κόσμους μουσικούς. Είδες, λέγαμε τον Απόν με την Μαριό, εσύ με τον Μαρκ Άλμοντ, η Δημήτρα Γαλάνη τότε με εσένα, mm-hmm. που ήσουν ένας καινούριος, mm-hmm. έτσι, πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης. Πιστεύεις ότι σήμερα η εξέλιξη της μουσικής περνάει μέσα από αυτές τις απρόβλεπτες συναντήσεις ή θεωρείς ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ταυτότητα?
1: Όχι, όχι. Αν υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνεις και υπάρχει γνώση και αισθητική, κάθε άλλο. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις αντιθέσεις που βγάζουν τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα τελικά μέσα από τη μουσική. Mm. Και αυτό πάντα προσπαθώ να κάνω.
0: Θα το έκανες εσύ, δηλαδή, αν έρχονταν ένας DJ. Καλή ώρα, όπως ο RG. Τι έστω, υπάρχουν πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή. Θα τολμούσες ένα τραγούδι σου έτσι να το πειράξει, να πειραματιστεί και να το κάνει κάτι άλλο?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Με μεγάλη χαρά, απλώς, ξέρεις, όταν ακούς το αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει να είναι και σου ταιριάζει αισθητικά, ναι. Αλλά γενικά εμένα μου αρέσει, ξέρεις, να πειραματίζουμε. Δηλαδή, και η απόδειξη είναι και αυτό που έγινε τώρα, με τη διπλή σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του Να Κλαις και του Just
0: ελληνικού,
1: Cry,
0: ναι, και του ξένου,
1: όπου γίνεται για πρώτη φορά αυτό στην ελληνική δισκογραφία, ένα τραγούδι να βγαίνει στα ελληνικά και ταυτόχρονα στα αγγλικά σε παγκόσμια κυκλοφορία. Και
0: εμένα θέλω. Έχεις κάνει μεγάλη, μεγάλο, δεν ξέρω, είναι μπίνγκο. Βλέπεις η μία συνεργασία εδώ στην Ελλάδα με την Ελένα Ριζουγανέλη, φοβερή και τρομερή στο είδος της. Μαρκ Άλμοντ στο εξωτερικό, φοβερό και τρομερό στο είδος του. Τι έχεις κάνει, αγόρι μου?
1: Ξέρεις τι γίνεται. Κάναμε κάτι το
0: ημερό
1: με τον
0: Αντώνη.
1: Ναι, δηλαδή, όταν πιστεύεις πάρα πολύ σε αυτό που κάνεις και στο τραγούδι, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Να ονειρευτείς τα πάντα, να τολμήσεις. Γιατί αυτό που κάναμε, ξέρεις, ήταν έξω από καλούπια. Δεν είχε να κάνει, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, τελευταία φορά, ας πούμε, που είχε πάρει ξένους καλλιτέχνες σε πρωτότυπη ελληνική σύνθεση, mm-hmm. Ήταν, ξέρω εγώ, σε τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που το πήραν οι Beatles, το Αν θυμηθείς τον ήρωά μου.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο τώρα μου διαφεύγει, που το έκανε ο... δεν τον θυμάμαι τον...
0: Δεν πειράζει, αφού είπαμε Χατζηδάκη σε μια χαρά.
1: Και μάλιστα το ανέφερε και ο Γιάννης Πετρίδης, τη Δευτέρα που παρουσίασε, με μεγάλη μου έκπληξη.

0: Γιώργο, πάμε τώρα σε μια είδηση που ίσως λύσει μια μεγάλη απορία του καλοκαιριού μας. Mm-hmm. Αν ετοιμάζεις κάμπινγκ με την παρέα σου, ίσως πρέπει πρώτα να μάθεις για τι ζώδιο είναι ο καθένας.
1: Μάλιστα. Mm.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα του Magiar, υπάρχει ένα ζώδιο που μάλλον θα προτιμούσε να ακυρώσει το ταξίδι παρά να περάσει τη νύχτα σε μια σκηνή παρέα με κουνούπια, με χώμα, με κοινό χρυσταλλού.
1: Παρθενός.
0: Για να δούμε τι λέει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι άλλο τον Παρθένο. Εντάξει. Μίλησέ μου. Τι ζώδιο είσαι καταρχάς?
1: Εγώ είμαι ζυγός.
0: Παρθένος λέει, ξέρεις.
1: Ζυγός.
0: Ο Παρθένος λοιπόν είναι, ο οποίος λένε οι αστρολόγοι δύσκολα αποχωρίζεται την οργάνωση, την καθαριότητα και τις ανέσεις. Το καταλαβαίνω. Το πιστεύω. Απόλυτα. Από την άλλη, λέει, τοξότες, κρύοι, υδροχόοι και λέοντες, δεν είσαι μέσα. Φαίνεται πως είναι πιο έτοιμοι να ζήσουν την περιπέτεια χωρίς δεύτερη σκέψη. Mm. Εγώ που είμαι κρυός, με τίποτα. Mm. Κάμι και Νατάσα. Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι. Με τίποτα.
1: Ας μην ταλαιπωρηθούμε και το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εσύ τι τύπος είσαι? Αν δηλαδή αύριο σου έλεγα φεύγουμε και πάμε διακοπές.
1: Εγώ είμαι τύπος περιπέτειας γενικά.
0: Θα κάνεις κάμπινγκ γενικά ή θα κάνεις?
1: Κάμπινγκ, να μείνω κάποιες μέρες σε μια σκηνή, όχι. Κάμπινγκ.
0: Είδατε πώς το λέει. Κάμπινγκ να μείνω κάποιες μέρες.
1: Κάποιες ώρες, να πάρω μια σκηνούλα να αντιστήσω σε μια ερημική παραλία, θα το κάνω, ρε παιδί μου. Με μπυρίτσες, με σάντουιτς. Θα κάτσω όλη μέρα εκεί. Αλλά όχι να κοιμηθώ, εντάξει, λίγο να ξεκουραστούμε.
0: Παιδιά, γενικά διακοπές.
1: Διακοπές. Λέμε οικογενειακώς, επειδή ξέρεις. Η ζέστη πλέον είναι αφόρητη τα τελευταία χρόνια. Να πηγαίνουμε, να προτιμάμε να πηγαίνουμε σε βόρειες χώρες. Αν και βλέπω, ξέρεις, πριν λίγες μέρες, ας πούμε, έκανε επίσης το καύσωνα στην κεντρική και την Βόρεια Ευρώπη.
0: Καλή, ναι, χαμός.
1: Οπότε
0: γίνονταν,
1: δεν ξέρω,
0: με τόσους θανάτους στη Γαλλία.
1: Ναι, λέμε να πάμε 5 μέρες στη Βιέννη.
0: Α, πάρα πολύ, ναι, ωραία.
1: Όπου είναι πανέμορφη η πόλη.
0: Καταπληκτικά. Και αυτή την περίοδο είναι.
1: Φαντάζομαι, ελπίζω να μας πιάσει ζέστη.
0: Γενικά πολύ. Θα έχει ζέστη, αλλά εντάξει, δεν θα είναι όπως είναι εδώ σε Ελλάδα, Κύπρο, τέλος πάντων και όλα αυτά. Τι να σου πω. Εμείς σε νησάκια θα πάμε.
1: Πού θα πάτε?
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, θα σου πω μετά. Ξέρετε, μην έρθει πολλοί κόσμος.
1: Κυκλάδες.
0: Στην Άξο θα πάω. Στην Άξο. Ναι,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Είναι ωραία η Άξο. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Πάμε, Γιώργο Καραδήμο, τώρα στο Hollywood. Σε πήγα αλλού τώρα, έτσι. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι μάλλον έχουν βρει το μυστικό της αιώνιας ενέργειας. Γιατί το λέω αυτό, βλέπω εδώ το Hugh Jackman, τον ηθοποιό, 57. Μια χαρά. Αποφάσισε να μας κάνει όλους να νιώσουμε λίγο άβολα. Γιατί εμείς, ξέρεις, πολλές φορές βρίσκουμε κάποιες δικαιολογίες και λέμε, έλα μωρέ, βαριόμαστε, πάμε γυμναστήριο, τώρα ζέστη και αυτά. Ο διάσημος λοιπόν ηθοποιός που βλέπω εδώ στο mat.gr και στα βιντεάκια, ανέβασε στα social media του, τον βλέπουμε παιδιά να κάνει push-ups, όχι απλά με το βάρος του σώματός του, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει παιδιά κάτι βαριές αλυσίδες κρεμασμένες επάνω του και... Ναι, αλυσίδες, με κοιτάς έτσι και βουλώνεις. Αλυσίδες. Μπες να δεις το βιντεάκι μέσα στο mat.gr και χαμογελάει κιόλα. Κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως, καλοκαίρι, ζέστη και 57, έτσι. Δεν είναι. Και οι κοσάριδες γκρινιάζουν.
1: Μπράβο του.
0: Γκρινιάζουμε, είπα. Εντάξει, καταλαβαίνεις πώς έχω ταυτιστεί.
1: Αν νιώθεις 20, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Έχω ταυτιστεί.
1: Κι εγώ νιώθω 20.
0: Ορίστε λοιπόν. 22. Εσύ είσαι άνθρωπος της πειθαρχίας, εδώ πέρα από την πλάκα. Είσαι άνθρωπος πειθαρχίας, κάνεις προπονήσεις, πας γυμναστήριο ή όχι.
1: Γυμναστήριο δεν πηγαίνω, αλλά μου αρέσει η πειθαρχία, ναι.
0: Και στη δουλειά σου είναι σημαντικό αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν δηλαδή πράγματα στη ζωή σου που τα κάνεις με απόλυτη συνέπεια, ακόμη και όταν δεν είσαι καλά, όταν δεν έχεις, ρε παιδί μου, έτσι, διάθεση.
1: Ναι, σε σχέση με, όμως αυτό εξαιρείται το θέμα της δημιουργίας. Δηλαδή τη δημιουργία την αφήνω να έρθει όποτε θέλει. Δεν θα κάτσω να πιάσω την κιθάρα, να πω πρέπει να, σήμερα θα παίξεις 2 ώρες, 3 ώρες και να περιμένεις να σου βγει κάποια μελωδία. Την περιμένω και όταν είναι να έρθει, θα έρθει. Και γι' αυτό, ξέρεις, δεν γράφω πάρα πολύ συχνά. Αλλά για τον ίδιο λόγο νομίζω ότι γράφω και καλά. Δηλαδή αυτά τα λίγα τραγούδια που γράφω, ξέρεις, θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα προς ένα.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό σου ρίσκο που δεν έχεις πάρει ακόμη, αλλά θα ήθελες να το δοκιμάσεις? Τι του είπα τώρα.
1: Κοίτα, ρίσκο.
0: Ένα ρίσκο, ναι ρε παιδί μου, καλλιτεχνικό. Δεν σου λέω τώρα να σηκωθείς και να φύγεις και να πας στην Αμερική.
1: Κοίτα, δεν το έχω σκεφτεί. Δηλαδή, ό,τι ήθελα να κάνω το έχω κάνει. Δεν κολλάω σε αυτά. Δηλαδή... Και μου αρέσει, όπως σου είπα και πριν, να πειραματίζομαι. Θα το σκεφτώ και θα σου πω, θα επανέλθω.
0: Τι σε φοβίζει περισσότερο όταν ξεκινάς να γράφεις ένα καινούριο τραγούδι? Η λευκή σελίδα ή με το τι έχεις γράψει, ας πούμε, συγκριτικά?
1: Δεν σκέφτομαι τίποτα. Η στιγμή της δημιουργίας είναι μαγική για μένα. Είναι σαν να είμαι στο δωμάτιο, πώς να σου πω, σαν να κλείνομαι στο δικό μου κόσμο και έχω την ελευθερία να γράψω και να κάνω ό,τι θέλω. Δεν κάθομαι να σκεφτώ. Δηλαδή, λειτουργώ πάρα πολύ με το ένστικτο όταν γράφω.
0: Υπάρχει περίπτωση τώρα, παιδιά, έχω απέναντί μου ένα τραγουδοποιό, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον ρωτάω. Λες, ρε παιδί μου, τώρα εγώ θέλω να γράψω ένα τραγούδι. Παίζει αυτό, ή απλά σου έρχεται και όταν θα σου έρθει θα το γράψει?
1: Όχι, όχι. Όταν θα μου έρθει θα το γράψω.
0: Okay. Έτσι να. Οι καλλιτέχνες έτσι είναι, παιδιά.
1: Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι, όταν έχεις την επιθυμία να γράψεις, επειδή. Όταν περνάει και καιρός, αρχίζουν και πιάνουν διάφορα ψυχολογικά.
0: Και εκεί είναι που επιμένεις ότι πρέπει κάτι να γράψω.
1: Ναι, και καταλαβαίνω ότι είναι από αυτό, επειδή έχω καιρό να γράψω. Είναι ζωτικό κομμάτι η δημιουργία για μένα. Δεν είναι απλά ότι είμαι ένας τραγουδιστής και βγαίνω και κάνω το κομμάτι μου, ξέρεις.
0: Σημαντικό.

0: Λίγο πριν τις 12. Γιώργο Καραδήμου, φτάνουμε στο τέλος μας.
1: Κιόλας.
0: Κιόλας ιδέες. Είδες πως παίρνανε 2 ώρες εδώ πέρα.
1: Η συζήτηση μαζί σου είναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Περνάει ο χρόνος.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά. Επειδή με ξέρει, είναι φίλος μου, γι' αυτό τα λέει αυτά, καταλάβατε. Εδώ είστε στο Madrid 106,2 και πάμε τώρα πριν κλείσουμε να κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι το γρήγορο που κάνω εγώ. Καφέ ή τσάι.
1: Καφέ. Δεν το συζητώ.
0: Ναι, πρωί βράδυ.
1: Πρωί.
0: Σκηνή ή στούντιο.
1: Σκηνή.
0: Θάλασσα ή βουνό.
1: Βουνό.
0: Βινίλιο ή Spotify.
1: Βινίλιο.
0: Έμπνευση ή πειθαρχία.
1: Έμπνευση.
0: Στίχη ή μελωδία.
1: Μελωδία.
0: Coming ή ξενοδοχείο.
1: Ξενοδοχείο.
0: Social media ή αποτοξίνωση από το κινητό.
1: Αποτοξίνωση.
0: Συναυλία 50 ατόμων ή 50.000 ατόμων.
1: 50.000 ατόμων.
0: Φυσικά ρε παιδιά, τώρα τι λέμε. Αυθορμητισμός ή πρόγραμμα.
1: Αυθορμητισμός.
0: Παρελθόν ή μέλλον.
1: Μέλλον.
0: Fame ή ηρεμία.
1: Fame.
0: Συνεργασία με καλλιτέχνη του εξωτερικού ή ένα ντουέτο που ονειρεύει στην Ελλάδα εκτός από τον Μαρκ Άλμοντ. Για να δούμε ποιος είναι ο επόμενος. Για να δούμε. Τικ-τακ.
1: Τζακ Σαβορέτη.
0: Και η πιο υποτιμημένη αρετή σε έναν άνθρωπο.
1: Ειλικρίνεια.
0: Αυτός ήταν, παιδιά, ο Γιώργος Καραδήμος. Τι περιμένουμε από σένα από εδώ και πέρα. Τη μεγάλη επιτυχία, φυσικά.
1: Περιμένουν να αγαπηθεί από τον κόσμο, να αγαπηθούν από τον κόσμο αυτή η διπλή κυκλοφορία στα ελληνικά και στα. Και παγκόσμια κυκλοφορία με τον Μάρκα.
0: Έτσι, μ' αρέσει να το λέω. Παγκόσμια κυκλοφορία. Βέβαια.
1: Περιμένουν να αγαπηθεί και από τους φαν, ξέρεις, της pop και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Γιατί βλέπω ήδη στο Spotify έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά και ακούνε το Just Cry στο εξωτερικό.
0: Θα κάνω TikTok, να ξέρεις, εγώ με το Just Cry, έτσι. Το να κλαις. Θα κάνω TikTok.
1: Κάντε και τα δύο. Ένα σέτα, ξέρεις. Κάνε σειραφή και θα κάνω εγώ αναπαραγωγή και τα λοιπά.
0: Εδώ. Γιατί μεταξύ
1: μας. Στο TikTok δεν είμαι πάρα πολύ ενεργός και δεν. Ξέρεις, δεν το έχω ρε παιδί μου τόσο πολύ.
0: Εντάξει, τι να κάνω κι εγώ. Τι να κάνεις κι εσύ.
1: Σύνθεση, παραγωγή, στίχο, κάνω κλιπ.
0: Εντάξει, τώρα πάει, έχεις κάνει και τη διεθνή καριέρα, τελείωσε. Λοιπόν, παιδιά, ήταν ο Γιώργος Καραδήμος εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, που ήσουν μαζί μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και να ξέρετε ότι και τα πιο τρελά όνειρα καμιά φορά γίνονται πραγματικότητα.
0: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που λες και πολύ μεγάλη αλήθεια.
1: Είναι έτσι.
0: Πολύ μεγάλη αλήθεια.
1: Και τα αποδεικνύεται και έμπρακτα.
0: Λοιπόν, ακολουθεί ο Πέτρος Τριανταφύλου με το Hits Hot 40. Μαζί πάλι θα είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και να κλείσω με αυτό που λέω κάθε φορά. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου μια μέρα, αλλά μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φιλιά πολλά!
2: Mad Radio 106,2.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: 106,2.
1: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
2: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
3: Oh, yeah.
4: Hi, this is Ultimate with my sweetie, Peter.
5: Hi, I'm Mariah Carey.
6: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, everybody, this is Daddy Barlow. This is Peter on the top.
9: This is Ariana Grande.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Yo, yo, Simone Van Helden. Listen to Peter.
12: Hi, I'm Calvin Harris.
13: This is Drake.
14: I'm Dua Lipa.
15: I'm Ed Sheeran.
16: Hi, this is Ricky Iglesias.
17: This is Lady Gaga.
18: This is Bruno Mars.
1: The Hits Hot 40 with Peter.
2: Oh, yeah.
0: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα Hot Hits, you heard here first. Τα τραγούδια που άκουσες για πρώτη φορά εδώ και γίναν μεγάλες επιτυχίες. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1.
1: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
0: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα Hot Hits, You Heard Here First. Η μεγάλη επιστροφή των αγοριών μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά με το Swim, ένα από τα πιο hot τραγούδια του καλοκαιριού 2026. Οι BTS έκαναν τα γυρίσματα για αυτό το βίντεο στις ακτές της Λισαβόνας με σκηνοθέτη την Tanu Muino, γνωστή για τα βίντεο κλιπς των Harry Styles αλλά και της Dua Lipa. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: All the hits.
2: Όλες.

0: McRae, Sports Car. Η Tate συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες pop star της νέας γενιάς. Το Sports Car έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς και η ίδια συνεχίζει να μαγεύει το κοινό με τις δυναμικές της χορογραφίες στα βίντεο αλλά και στα live. Ακού τι λέει η Tate McRae.
1: I've always been hard on myself. I've always been like, I remember waking up at 8 years old doing at like 6 a.m. doing like 500 crunches to like make sure that I was in more shape than my brother, which is crazy at 8 years old. So I think just like as a dancer, as an athlete, like having that kind of like household, like you can drive yourself a little crazy. I mean, I have that part of me, but I also think that part of me is what makes me make stuff that I'm proud of. I wouldn't ever wish for this part of me to go away, because I think that's what makes me have a motivation for life and makes me love what I'm doing. Some days I wake up and I'm like, oh, this is like a pressure cooker of anxiety and feels terrible. And then some days I'm like, oh wow, like I feel like I could do anything because I have this fire inside of me, and I would never wish for that fire to go away.
0: Τα τελευταία χρόνια ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στη μουσική και την κινηματογραφική της πορεία. Επέστρεψε με νέο άλμπουμ μετά από 2 χρόνια και νέα τραγούδια πάντα σε προσωπικό και συναισθηματικό τόνο. Αυτό είναι το πρώτο single από το νέο της άλμπουμ.
2: Peter, on the weekend.
3: Peter.
2: Peter.
3: Petros.
4: Δεν περιμένεις, ανεβαίνεις.
2: The Hits Hot 40.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: I'm Tone Tonight.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey, my name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstars with Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, στο δεύτερο weekend του Ιουλίου. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ και όλοι λένε ότι είναι ο καλύτερος για διακοπές στην Ελλάδα. Κάποιοι μπορούν και το κάνουν και μπράβο τους. Άλλοι σχεδιάζουμε μικρές αποδράσεις στις κοντινές ή και τις μακρινές παραλίες στα Σαββατοκύριακα, περιμένοντας τις διακοπές του Αυγούστου. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι την κορυφή. This is
7: the Hits Hot 40
8: με τον Πέτρο.
9: Number one
10: on the weekend.
11: Εδώ ακούς τι παίζει.
6: Stay there. Σε λίγο θα ακούσεις τι είπε ο Ουγγέλ, ο διάσημος Γάλλος, σαρώνει φέτος με τις dance επιτυχίες του σε αυτό το ημίωρο και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
12: Song

0: Πραγματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή του Justin και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες pop επιτυχίες της χρονιάς. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έγραψε αυτό το τραγούδι μέσα σε μία περίοδο προσωπικής αναζήτησης, θέλοντας να δημιουργήσει ένα πιο όριμο και αυθεντικό ήχο. Το Daisies έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Global Spotify Chart και παραμένει ένα από τα πιο δυνατά streaming hits του 2026. Lenovo και FIFA World Cup, μία συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.

0: Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
10: Να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
14: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
13: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
14: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
13: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
14: Beyondborders.gr.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσκι. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Are you ready? Hi, this is
5: David Guetta. This is your Cardi B. Hello, I'm Luis Capaldi.
6: Hey guys, this is Selena Gomez.
7: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
8: Hey everybody, this is Ariana Grande.
9: Now start to the top.
6: Are you ready?
4: Let's go!
3: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο, με βλέπεις και στα social. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω εδώ για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα Hot Hits, you heard here first. On the air and everywhere baby.
10: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
3: Μινέκη, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε ο Teddy Swims. Εδώ μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
10: Peter is the one for the hits.
11: 40 μεγάλες.
2: Μεγάλες.
11: Ποια θα είναι στην κορυφή?
0: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
12: Song.

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Number 24.

0: Αυτό είναι το Rain Dance, μια συνεργασία που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή. Το Rain Dance έγινε μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της χρονιάς. Το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρίζοντας την Temps το πρώτο της νούμερο 1 και έδωσε ένα ακόμη νούμερο 1 στον πιο πετυχημένο Βρετανό rapper ποιητή της γενιάς του. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
1: US number one. This week's number one.

0: I didn't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40.
9: With Peter.
10: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα Hot Hits. You heard here first. Ή αλλιώς τα τραγούδια που άκουσες για πρώτη φορά εδώ και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορύφη.
11: The Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
12: It's the weekend with Peter.
10: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τύπη Sabrina Carpenter και ποια είναι η διάσημη star που το κοινό αντιγράφει κάθε της χορευτική κίνηση σε κάθε live.
12: Into the music with Peter. Are you into it?
13: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 102,6.

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 19.

Larsen, Midnight Sun. Η διάσημη Σουηδέζα συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της, με το άλμπουμ της να είναι ένα από τα πιο πετυχημένα του 2026. Με αυτό το τραγούδι να ανοίγει κάθε live βραδιά της Midnight Sun Tour και να αποτελεί το πιο θεατρικό σημείο του show για την διάσημη Σουηδέζα, με το κοινό να αντιγράφει κάθε χορευτική της κίνηση. Λενό

0: official technology partner της FIFA, ο νούμερο ένα κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία που εμπιστεύεται η FIFA για το World Cup έχει ένα όνομα, Lenovo.
1: This is your weekend music, Weekend Hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Με αυτό το τραγούδι ανέβηκε ξανά στην κορυφή των charts μετά από 3 χρόνια. Νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 2 εβδομάδες. Αυτό είναι το Janis, STFU. Αυτός είναι ο Drake. Song number

0: Mad Radio.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. 13 Ιουλίου, Βρυλίσια. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
8: Η

0: Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού. Θέλω. Που δηλώνω τώρα. Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
4: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.
5: I'm Miley Cyrus. This is Tiesto.
6: Hey guys, it's Ava Max.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: Hi, it's Taylor Swift.
9: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
10: He is back, baby.
11: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40. On the air and everywhere. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλο. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Pink Panthers, που έχει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Ποιο είναι το dance track που αυτό το καλοκαίρι ακούγεται από την Ίμπιζα στη Μύκονο και σε όλα τα club και beach bars σε όλα τα νησιά μας. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
12: The voice, the music, the weekend.
13: Life is better at the top.
14: You're listening to The Hits Hot 40.
15: Great radio.
16: Weekend.
17: Είναι τα Mad Weekends.
18: Mad Radio 106,2.

Nelson, Stateside, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά hits αυτής της χρονιάς. Αυτή η συνεργασία χάρισε στα δύο κορίτσια το πρώτο τους top 10 στο αμερικάνικο Hot 100. Το τραγούδι απογειώθηκε ακόμη περισσότερο όταν η Ολυμπιονίκης Alicia Liu χρησιμοποίησε το τραγούδι στην εμφάνισή της στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δημιουργώντας ένα τεράστιο viral wave στα social media που έφτασε μέχρι αυτό το καλοκαίρι. Άκου τι λέει η Pink Panthers. Hopefully.

0: El Soldo Jamaican Bam Bam συνεχίζει να κυριαρχεί στην Afro House σκηνή, με αυτό το τραγούδι να είναι ένα από τα πιο δυνατά dance tracks του καλοκαιριού και να ακούγεται δυνατά από την Ibiza στη Μύκονο και σε όλα τα club και beach bars σε όλα τα νησιά μας αυτό το καλοκαίρι.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
0: Με τη χαρακτηριστική soulful φωνή της και έναν απόλυτα σύγχρονο ήχο, η Ολίβια συνεχίζει να κερδίζει κοινό σε όλο τον πλανήτη. Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο σου έγινε η μεγαλύτερη προσωπική της επιτυχία μέχρι σήμερα, παραμένοντας για εβδομάδες στο top 5 στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
0: Ολίβια D.

0: Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
4: This is the number one countdown. Going up.
5: The hit Hot 40.
6: Και πάλι μαζί Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκένουργιο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
6: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις ποια είναι τα τραγούδια που άκουσες πρώτη φορά εδώ και έχουν γίνει οι μεγαλύτερες επιτυχίες αυτής της χρονιάς.

0: Bruno Mars, I Just Might. Μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες του 2026 με πάνω από 250 εκατομμύρια streams μέσα στον πρώτο μήνα μόνο. Top 5 σε περισσότερες από 30 χώρες και ένα τραγούδι που σηματοδοτεί την επιστροφή του διάσημου Αμερικάνου στις live εμφανίσεις με μία παγκόσμια περιοδία. Ο Μπρούνο δήλωσε πρόσφατα ότι ήθελε να δημιουργήσει ένα τραγούδι που να κάνει τον κόσμο να χαμογελάει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Και το κατάφερε. Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI Powered Decision Making. Advanced AI Analytics και Real-Time Data Processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα Hot Hits You Heard Here First. Ή αλλιώς τα τραγούδια που άκουσες για πρώτη φορά εδώ και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με όλες τις επιτυχίες.
1: This week's top three. Song number three.

0: Hunter X, AJ, Audrey, Nuna, Ray Ami. Ένα τραγούδι που κατάφερε να γράψει ιστορία. Έγινε το πρώτο K-pop τραγούδι που κέρδισε Grammy και Oscar και παράλληλα εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, κάνοντας τις K-pop Demon Hunters να έχουν ένα από τα πιο επιτυχημένα soundtrack albums της τελευταίας δεκαετίας. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι, κάτω από 30, έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής μας. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh, yeah.
0: Πιο κινηματογραφικός, πιο ατμοσφαιρικός και πιο όριμος από ποτέ σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της χρονιάς. Ο τίτλος Aperture προέρχεται από μια φωτογραφία και συμβολίζει το άνοιγμα σε νέες εμπειρίες και διαφορετικές οπτικές της ζωής. Μια μεταφορά που ο Χάρη χρησιμοποιεί σε όλη τη νέα μουσική του σε ένα από τα κορυφαία άλμπουμς του 2026. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40, Aperture, Harry.

0: Πέτρος Τριανταφύλου, Till We Meet Again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: You're on the top.
2: Always on top.
1: With Peter.
3: Oh my God.
4: This is amazing.
5: Oh, Peter's amazing.
6: 40 επιτυχίες.
7: Μία κορυφή.
8: Ένα

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens

0: Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2. We were good.

0: Mad Radio. Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
9: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
8: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
9: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
8: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
9: beyondborders.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Fun Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσες το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Media.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
4: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
3: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
4: Για πες, για πες.
3: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
4: Όχι εγώ.
3: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
4: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
3: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
4: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
3: Αλίμονος.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

Σύνδεσμος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι. Μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυνατότητα.

0: οργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απώ, λυπάμαι.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαρολογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράς δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Radio. Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε.
1: Να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear trend είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Smart Radio.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Αλλιώς, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. 13 Ιουλίου, Βρυλίσια. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Ποιείς

0: ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
4: Σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σα.
2: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.

Από την Ανατολή, στο ηλιοβασίλεμα, μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας. Save your summer. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνουμε λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα με ζώα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.